0: Είναι τσουστίτ και πακέτο, union, ράτλερ, νούλα, νούλα, ιζοτόνι και
1: μπάς.
2: Μάλα.
0: Ω, Σλάβιτσα, φάιν σε ουτζέα, ήταν προ.
2: Να, λείψα μπανχβάλα,
0: νο.
2: Ικρίνω
0: πως δεν λείπτω φάινε γλάζα κερβελίκα του στρίφαμε. Αρέσ. Ρίθμου πόζιτιβε, ρίθμου πόζιτιβε. Ήταν πρεκρατσουνάλνικα. Ναι, εντούτοι βίλα κόπου σλούσατε πρεκρατσουνάλνικα. Να σπλέτνει στράνι ο ρίθμου πόζιτιβε πικασί, είναι σε πριπράβητε και ροπό Μίδβα μετ πριλεάλεν μη εγκα ιζρέμπαβα, εγκα ποκλίτσεβα, ένεγα άλλη ένο, είναι τσάκαιο βάς που την τρινόβε, πω πόνομα измишлена φρανσόσκα беседа, πριουσάκι πα τούτι τρία μόζνη πομένη, και πραβίνο γάνετε усе τρί, Освоите пакет Union Radler 00 из Атоника.
1: Tako, in zagotovo boste, ker so zelo easy besede. In ker je Union Radler iz Atur predvsem kolesarska zgodba, imamo tudi načrt za to soboto. Zadnja letošnja kolesarska žurka v živo bo torej 22. augusta med 9. in 14. uro v Rock Cafeju v Kostanjevici na Krki. Tako da pridete s kolesom ali brez, družba bo, hladna pijača bo, glasba back in time, kaj češ lepšega.
0: Točno to, za prijavo na današnji klic o pol šestih pa sam še tole, Union na nič 41-309-300.
3: Naredi se francoza.
4: V soboto 22. augusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. augusta od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isto to